0: καλύτερα έρχονται.
1: Μείνε συντονισμένος.
0: Radio Melody 100,5.
2: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

Τα πιο καινούργια τραγούδια. Καινούργια. Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 4. Και οι μελωδίες άπειρες. Ζήσε την πόλη σου, άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5. Δράμα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Radio Melody 100,5.
1: Χωρίς εσένα όλα γκρίζα και θλιμμένα, μαζί σου μόνο τα ενώνω τα σπασμένα.

Αν αυτό που άκουσες σου άρεσε, αυτό που θα ακούσεις θα το λατρέψεις. Radio Melody 100,5. 100,5.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 Δράμα. Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: Melody 100,5. Νούμερο 1 με τις επιτυχίες. Ακούστε. Ακούστε.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 5. Μια καλή ώρα για Melody στιγμές. Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
2: Η παρέα σου.
1: Melody 100,5 δράμα.

Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
0: Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Ράδιο Melody 100,5 δράμα.

0: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 6. Ώρα να ανεβάσεις την ένταση.
1: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα espresso en colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: 101.
1: Τα πιο καινούργια τραγούδια.
0: Καινούργια.
1: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομόδραμας. Melody 100,5.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
5: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
4: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
5: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
4: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
5: Ψωμί.
4: Πρωινό.
5: Καφές.
4: Γλυκό.
5: Τούρτες.
4: Παγωτό.
5: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
4: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
5: Όλα του ψωμιού τα είδη.
4: Θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
1: Melody 100,5 Δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: σκούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Σκούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
2: Η παρέα σου.
1: Melody 100,5 Δράμα.

0: Τα πιο καινούργια τραγούδια. Καινούργια. Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 7. Ώρα για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 15 έως και τις 24 Ιουνίου.
1: Σημειώστε! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 24 ευρώ και 75 λεπτά.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και χοιρινό μπούτι σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά.
1: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκφελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας... Ο τόπος μας.
3: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
0: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
3: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών. Προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
0: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 3834-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
3: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
4: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο τέταρτο χιλιόμετρο, Δράμας Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
5: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521200525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
6: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
7: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ακού το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθω

0: ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό, και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
3: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
2: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
3: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
2: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
3: Ψωμί.
2: Πρωινό.
3: Καφές.
2: Γλυκό.
3: Τούρτες.
2: Παγωτό.
3: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
2: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
3: Όλα του ψωμιού τα είδη.
2: Θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
4: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25210-81000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
3: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25210-31001.
5: Καβάλα Cars, Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars, αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars, Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστηλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-810-163. Καβάλα Cars, το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
7: Τα βλέπεις τα έπιπλα?
8: Τα βλέπω, τα βλέπω.
7: Τι είναι?
8: Όπως το φανταζόμουν. Φιλιάνα.
9: Όλα τα έπιπλα Κήπου έως 12 δόσεις. Προσφορά σετ τριών τεμαχίων μόνο 89,90. Φιλιάνα, το μεγαλύτερο δίκτυο επίπλων στρωμάτων και διακόσμησης στην Ελλάδα.
10: Κατάστημα Φιλιάνα Δράμας, Ευξήνου Πόντου 97.
11: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας, στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
3: Εξαφανίστε το χειμώνα από τα χαλιά σας. Clean Carpet Πριγιλής. Ποιοτικές υπηρεσίες οικολογικού καθαρισμού χαλιών. Από τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας με προηγμένο εξοπλισμό αναλαμβάνουμε πλύσιμο, ποιοτικό έλεγχο, φύλαξη και παραλαβή παράδοση κατοίκων στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Για χαλιά πραγματικά καθαρά, επιδιορθώσεις χαλιών, καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων με πιστοποιημένα ασφαλή προϊόντα. Clean Carpet Πυργυλής. Νέα εποχή στην καθαριότητα. Με έκπτωση 10% σε αμαία, πολύτεκνες και μονογονοϊκές οικογένειες. Καλύφητος Δράμας. Τηλέφωνο 25210 98 396.
12: Κάποιες γεύσεις
3: δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
12: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5. Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Η παρέα σου. Melody 100,5. Δράμα.

ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.
2: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: τη δράμα, ένα ραδιόφωνο παίζει όλες τις επιτυχίες. Melody. Melody 100,5. Συντονιστείτε.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 8. Και οι μουσικές αμέτρητες.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν.
1: Ο Χριστός θα νικήσει, ο Χριστός είναι νικητή. Λέει, ό,τι με ομολογήσει έμπροσε τον ανθρώπο, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσε του Πατρός μου την ουρανή. Ό,τι με αρνηθεί θα τον αρνηθώ. Και ό,τι και να μας κοστίσει, εμείς ομολογούμε Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένον και εκεί έχουμε την ελπίδα μας, την παντοδυναμία του Θεού, πουθενά αλλού.

0: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 15 έως και τις 24 Ιουνίου.
0: Σημειώστε! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 24 ευρώ και 75 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και χοιρινό μπούτι ισπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά.
0: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
3: Νέο Citroën C5 Aircross. Κάντε το όνειρό σας πραγματικότητα. Το πιο άνετο και ευρύχωρο SUV της κατηγορίας του, με καθίσματα και αναρτήσεις Advanced Comfort, οθόνη αφής 13 ιντσών, 3D Navigation και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Ιδανικό για κάθε οικογένεια. Νέο Citroën C5 Aircross. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και ηλεκτρικό, με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Οδηγήστε το σήμερα στο επίσημο δίκτυο Citroën.
4: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος, Αφίχατζη Λαζαρίδη. 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
5: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852, enfos.gr, και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
8: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
9: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
10: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
9: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
11: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
12: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
13: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
12: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
14: Επειδή τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα, κεντρομηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Χλωοκοπτικά αλυσοπρίωνα Husqvarna, κορυφαία σουηδικής τεχνολογίας. Βιομηχανικά εργαλεία Bosch. Μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες, αντλίες, είδη προστασίας εργαζομένων, και στα είδη κήπου Γκαρντέν, κέντρο μηχανημάτων, αδερφή Φωτιάδη. Επίσημη έμπορη της Kärcher σε δράμα Καβάλα Θάσο. Μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. Αντιαλλεργική σκούπα νερού Kärcher πολλαπλών εφαρμογών, ιδανική για χώρους με παιδιά. Όλα μας τα μηχανήματα με 2 χρόνια εγγύηση, σέρβις και ανταλλακτικά. Κέντρο μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Στο πρώτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-22400 και 47670.
15: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας Θεσσαλονίκης Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-42-738. Εμπιστευτείτε μας.
16: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
17: Η παρέα σου.

0: Χειμώνα από τα χαλιά σας. Clean Carpet Πριγυλής. Ποιοτικές υπηρεσίες οικολογικού καθαρισμού χαλιών. Από τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας με προηγμένο εξοπλισμό αναλαμβάνουμε πλύσιμο, ποιοτικό έλεγχο, φύλαξη και παραλαβή παράδοση κατοίκων στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Για χαλιά πραγματικά καθαρά, επιδιορθώσεις χαλιών, καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων με πιστοποιημένα ασφαλή προϊόντα. Clean Carpet Πυργυλής. Νέα εποχή στην καθαριότητα. Με έκπτωση 10% σε αμαία, πολύτεκνες και μονογονοϊκές οικογένειες. Καλύφητος Δράμας. Τηλέφωνο 25 21 0 98 396. Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
1: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
0: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 940.
2: Στου Χριστίδη θα κοτώ.
3: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
4: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
3: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
4: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την μεθυστικές γεύσεις.
5: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Ερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
6: Μαρμαρά Θερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο, γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
7: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
6: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Θερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25 91 0 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Διπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25 22 0 22 559.
7: Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
8: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
9: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: Αναπνώ.
1: Μας έκανες follow στο ραδιόφωνο? Ετοιμάσου για πολλά like στην καρδιά σου. Radio Melody 100,5.
2: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 9. Και την βλέπεις μουσικά.
3: Τα βλέπεις τα έπιπλα?
4: Τα βλέπω, τα βλέπω.
3: Τι είναι?
4: Όπως το φανταζόμουν. Φιλιάνα.
2: Όλα τα έπιπλα κήπου έως 12 άτοκες δόσεις. Προσφορά σετ τριών τεμαχίων μόνο 89,90. Φιλιάνα. Το μεγαλύτερο δίκτυο επίπλων στρωμάτων και διακόσμησης στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Φιλιάνα Δράμας. Ευξήνου Πόντου 97.
6: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
7: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
8: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
7: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
8: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
6: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
7: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
8: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
9: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
10: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello?
11: Hello.
10: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
11: Hello.
10: Ξέρεις πόσα views έχει 7 χρόνια μετά το Hello? Πάνω από 3 δις. Συμπέρασμα, ένα Hello αρκεί. Hello Media, Hello Success. Δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων και social media, Facebook και Google Ads. Διαφημίσου τώρα, ολοκληρωμένα και με τις υψηλότερες προδιαγραφές στο διαδίκτυο. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε τη νούμερο 1 ομάδα που υπογράφει τη διαφημιστική online προβολή όλων των κορυφαίων επιχειρήσεων στην πόλη. Αγαμέμνονος 3, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-27568.
11: Hello.
10: Hello Media. Hello Success.
12: Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars. Αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα, ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστηλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-810-163. Καβάλα Cars. Το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
14: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
15: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
14: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
15: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
14: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Το άγχος της καθημερινότητας δεν σας αφήνει να χαρείτε τις μικρές χαρές της ζωής. Ήρθε η ώρα να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και να πάτε μια βόλτα στον παράδεισο.
17: Οι πηγές του παραδείσου. Μέσα στη δροσιά, στη φύση και το πράσινο. Δίπλα στα τρεχούμενα νερά, τις λίμνες και τους καταράκτες. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό ή το φαγητό σας. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και σας υποσχόμαστε μια ξέχαστη εμπειρία.
16: Οι πηγές του παραδείσου. Ο απόλυτος προορισμός για τις εκδρομές και τις εξορμήσεις σας.
17: Ιδανικός χώρος για τον γάμο, τη βάπτιση και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
16: Πάντα στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση.
17: Οι πηγές του παραδείσου.
16: Πηγή απόλαυσης και ομορφιάς.
0: Οι πηγές του παραδείσου στις πηγές Βοϊράνης. Από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο δρόμο προς τα Κύρια.
11: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort. Παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
18: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
19: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
20: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
19: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
20: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
19: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
21: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
22: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά Βαρικοΐας Γεωργιάδης.
1: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
2: Η παρέα σου.

0: Τα καλύτερα έρχονται.
1: Μείνε συντονισμένος.
0: Radio Melody 100,5.
2: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
0: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 15 έως και τις 24 Ιουνίου.
2: Σημειώστε! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασσάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 24 ευρώ και 75 λεπτά.
0: Στο κρεοπωλείο μας, πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και χοιρινό μπούτι σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά.
2: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
0: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
0: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25210-81000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
4: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25210-31001.
5: Ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
4: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
5: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
4: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
5: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
4: Ψωμί.
5: Πρωινό.
4: Καφές.
5: Γλυκό.
4: Τούρτες.
5: Παγωτό.
4: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
5: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
4: Όλα του ψωμιού τα είδη
5: θα τα βρείτε μέσα του Τζίμι.
6: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετητής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
7: Citroën, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
7: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
8: Α, ευχαριστώ.
9: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
10: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος, Αφίχατζη Λαζαρίδη. 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
11: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
12: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
11: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
12: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
11: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
12: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύρινχο από το εκτροφείο μας.
11: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμας,
12: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521-086-047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
13: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Αδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε μας και πέλετς, αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 2521-082-481. Κινητό 6945-703561.
2: Ακού το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.
1: Άρχιες έχω...

0: Δυνάμωσε το κι άλλο. Ακούς Radio Melody 100,5. Δράμα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 10. Και ακούς Melody σταθερά.
0: Εξαφανίστε το χειμώνα από τα χαλιά σας. Clean Carpet Πριγυλής. Ποιοτικές υπηρεσίες οικολογικού καθαρισμού χαλιών. Από τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας με προηγμένο εξοπλισμό αναλαμβάνουμε πλύσιμο, ποιοτικό έλεγχο, φύλαξη και παραλαβή παράδοση κατοίκων στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Για χαλιά πραγματικά καθαρά, επιδιορθώσεις χαλιών, καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων με πιστοποιημένα ασφαλή προϊόντα. Clean Carpet Πυργυλής. Νέα εποχή στην καθαριότητα. Με έκπτωση 10% σε αμαία, πολύτεκνες και μονογονοϊκές οικογένειες. Καλύφητος Δράμας. Τηλέφωνο 252100. 98396. Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
2: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο τέταρτο χιλιόμετρο, Δράμας Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
9: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
8: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
10: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 43 020.
13: Το τοπίο καταπράσινο, ιδηλιακό. Το τραπέζι πλημμυρισμένο με γεύσεις. Ένα υπέροχο φιλικό περιβάλλον, φυσικά με την υπογραφή του εστιατορίου Ποταμός στο κεφαλάρι της Δράμας. Φρέσκο ψάρι, ντόπια κρεατικά, αγνά υλικά και ο ποταμός γίνεται κομμάτι της ζωής σας. Ελάτε από νωρίς για ούζο και συνεχίστε με ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εστιατόριο Ποταμός, στο γραφικό κεφαλάρι της Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25 21 0 86 300 και 69 41 522 527. Εστιατόριο Ποταμός. Και η απόλαυση δεν τελειώνει ποτέ.
14: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. και είναι παντού. Από τον κήπο μας στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
15: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
16: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
17: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
16: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
17: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
15: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
16: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
17: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
18: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
19: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Radio Melody 100,5 Δράμα.

0: γιατί.
1: Η Δράμα έχει το ραδιόφωνο της. Radio Melody 100,5. Σταθμός στα FM.
2: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 15 έως και τις 24 Ιουνίου.
2: Σημειώστε! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 24 ευρώ και 75 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας, πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Χοιρινό σκυμάς μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και χοιρινό μπούτι σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά.
2: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό, με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
4: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
5: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
6: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
7: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι

0: Και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
1: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
0: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
1: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
2: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της Δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
3: Τα βλέπεις τα έπιπλα?
4: Τα βλέπω, τα βλέπω!
3: Τι είναι?
4: Όπως το φανταζόμουν! Φιλιάνα!
5: Όλα τα έπιπλα κήπου έως 12 άτοκες δόσεις. Προσφορά σετ 3 τεμαχίων μόνο 89,90. Φιλιάνα, το μεγαλύτερο δίκτυο επίπλων στρωμάτων και διακόσμησης στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Φιλιάνα Δράμας. Ευξήνου Πόντου 97.
7: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello?
8: Hello.
7: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
8: Hello.
7: Ξέρεις πόσα views έχει 7 χρόνια μετά το Hello? Πάνω από 3 δις. Συμπέρασμα: ένα Hello αρκεί. Hello Media, Hello Success. Δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων και social media, Facebook και Google Ads. Διαφημίσου τώρα, ολοκληρωμένα και με τις υψηλότερες προδιαγραφές στο διαδίκτυο. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε τη νούμερο 1 ομάδα που υπογράφει τη διαφημιστική online προβολή όλων των κορυφαίων επιχειρήσεων στην πόλη. Αγαμέμνονος 3, Δράμα. Τηλέφωνο 2521027568.
8: Hello.
7: Hello Media. Hello Success.
9: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο, με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακόμα προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 2521-0-22-239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.

0: κατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
1: Στο Χριστίδη θα κοτώ.
2: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι.

ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Ράδιο Μέλωτι 100,5 Δράμα.

πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Melody 100,5. Νούμερο 1 με τις επιτυχίες. Ακούστε.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 11. Και ο σταθμός σου ένας.
2: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25210-81000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
0: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25210-31001.
3: Ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
0: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. 3 καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
3: Κεντρικό, στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
0: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
3: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
0: Ψωμί,
3: πρωινό,
0: καφές,
3: γλυκό,
0: τούρτες,
3: παγωτό.
0: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
3: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
0: Όλα του ψωμιού τα είδη
3: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
4: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
5: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Οικοδόμικα υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Ανδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε μας και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Ανδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210-82481. Κινητό 6945-70-3561.
9: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: μεριά σου.
1: Τα καλύτερα έρχονται.
2: Μείνε συντονισμένος.
1: Radio Melody 100,5.
3: Για ακοή χωρίς φυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

τηλέφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάββας. Πιστοποιημένος ακόμα προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
1: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars. Αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστηλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-810-163. Καβάλα Cars. Το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
7: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
8: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
7: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
8: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
7: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
8: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
7: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
8: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 25210-86-047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
9: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας, στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2521-10-2234 και 6944-971-869.
10: Melody 100,5 Δράμα.
11: Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό! Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιέσαι την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Ράδιο Μέλωτι 100,5 Δράμα.

0: Ζήσε την πόλη σου, άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5. Δράμα. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 12. Άσε το επόμενο να παίξει δυνατά. Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 15 έως και τις 24 Ιουνίου.
0: Σημειώστε! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 24 ευρώ και 75 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και χοιρινό μπούτι σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά.
0: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Εξαφανίστε το χειμώνα από τα χαλιά σας. Clean Carpet Πριγυλής. Ποιοτικές υπηρεσίες οικολογικού καθαρισμού χαλιών. Από τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας με προηγμένο εξοπλισμό αναλαμβάνουμε πλύσιμο, ποιοτικό έλεγχο, φύλαξη και παραλαβή παράδοση κατοίκων στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Για χαλιά πραγματικά καθαρά, επιδιορθώσεις χαλιών, καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων με πιστοποιημένα ασφαλή προϊόντα. Clean Carpet Πυργυλής. Νέα εποχή στην καθαριότητα. Με έκπτωση 10% σε αμαία, πολύτεκνες και μονογονοϊκές οικογένειες. Καλύφητος Δράμας. Τηλέφωνο 252100. 98396.
3: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello?
4: Hello.
3: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
4: Hello.
3: Ξέρεις πόσα views έχει 7 χρόνια μετά το Hello? Πάνω από 3 δις. Συμπέρασμα, ένα Hello αρκεί. Hello Media, Hello Success. Δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων και social media. Facebook και Google Ads. Διαφημίσου τώρα, ολοκληρωμένα και με τις υψηλότερες προδιαγραφές στο διαδίκτυο. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε τη νούμερο 1 ομάδα που υπογράφει τη διαφημιστική online προβολή όλων των κορυφαίων επιχειρήσεων στην πόλη. Αγαμέμνονος 3, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 27568.
4: Hello.
3: Hello Media. Hello Success.
5: Μαρμαρά Δερμιτζάκη. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
6: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
5: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Έκθεση εργοστασίου, 2ο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25910 24942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Διπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25220 22559.
6: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Ερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
4: Νέο Citroën C3. 100% ηλεκτρικό. 100% προσιτό. Το City SUV σε νέα ηλεκτρική έκδοση. Με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και υψηλό επίπεδο.

0: Δες 600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος, Αφίχατζη Λαζαρίδη. 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
1: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
2: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
1: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
2: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
9: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: Δυνάμωσε το κι άλλο. Ακούς Radio Melody 100,5. Δράμα.
1: Θέλω να σε δω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς. Πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει. Όταν είσαι μακριά,

0: Αν σου αρέσει αυτό που ακούς, είναι γιατί ακούς Radio Melody 100,5. Αρέσει πολύ.
1: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: γειτονιά σου.
1: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
0: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
1: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
0: Ψωμί,
1: πρωινό,
0: καφές,
1: γλυκό,
0: τούρτες,
1: παγωτό.
0: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
1: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
0: Όλα του ψωμιού τα είδη
1: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
2: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία. Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακόμη προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
3: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τοίχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο τέταρτο χιλιόμετρο, Δράμας προς Οτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-42-738. Εμπιστευτείτε μας.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
7: Η παρέα σου.

0: την πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Ράδιο Μέλωτι 100,5. Δράμα.

0: ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι μία. Μία και η παρέα.
2: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
3: Τα βλέπεις τα έπιπλα?
4: Τα βλέπω, τα βλέπω!
3: Τι είναι?
4: Όπως το φανταζόμουν. Φιλιάνα!
5: Όλα τα έπιπλα κήπου έως 12 άτοκες δόσεις. Προσφορά σετ τριών τεμαχίων μόνο 89,90. Φιλιάνα, το μεγαλύτερο δίκτυο επίπλων στρωμάτων και διακόσμησης στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Φιλιάνα Δράμας. Ευξήνου Πόντου 97.
7: Οικοδόμικα υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Ανδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε μας και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210-82481. Κινητό 6945-70-35-61.
8: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
9: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
8: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
9: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
8: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
10: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
11: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
10: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
12: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση. Χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 43020.
15: Είναι φρέ... φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
16: Το άγχος της καθημερινότητας δεν σας αφήνει να χαρείτε τις μικρές χαρές της ζωής? Ήρθε η ώρα να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και να πάτε μια βόλτα στον παράδεισο.
17: Οι πηγές του παραδείσου. Μέσα στη δροσιά, στη φύση και το πράσινο. Δίπλα στα τρεχούμενα νερά, τις λίμνες και τους καταράκτες. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό ή το φαγητό σας. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και σας υποσχόμαστε μια αξέχαστη εμπειρία.
16: Οι πηγές του παραδείσου. Ο απόλυτος προορισμός για τις εκδρομές και τις εξορμήσεις σας.
17: Ιδανικός χώρος για τον γάμο, τη βάπτιση και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
16: Πάντα στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση.
17: Οι πηγές του παραδείσου.
16: Πηγή απόλαυσης και ομορφιάς.
18: Οι πηγές του παραδείσου στις πηγές Βοϊράνης. Από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο δρόμο προς τα Κύρια.
0: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.
1: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
2: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
1: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
2: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
2: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
2: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 25210 86 047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
3: Νέο Citroën C5 Aircross. Κάντε το όνειρό σας πραγματικότητα. Το πιο άνετο και ευρύχωρο SUV της κατηγορίας του, με καθίσματα και αναρτήσεις Advanced Comfort, οθόνη αφής 13 ιντσών, 3D Navigation και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Ιδανικό για κάθε οικογένεια. Νέο Citroën C5 Aircross. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και ηλεκτρικό, με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Οδηγήστε το σήμερα στο επίσημο δίκτυο Citroën.
1: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος, Αφή Χατζή Λαζαρίδη, 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ήiii, καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια! Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα! Τηλέφωνο 25210 81.000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
1: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25210 31 001.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello?
9: Hello.
8: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
9: Hello.
8: Ξέρεις πόσα views έχει 7 χρόνια μετά το Hello? Πάνω από 3 δις. Συμπέρασμα, ένα Hello αρκεί. Hello Media, Hello Success. Δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων και social media. Facebook και Google Ads. Διαφημίσου τώρα

0: ολοκληρωμένα και με τις υψηλότερες προδιαγραφές στο διαδίκτυο. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε τη νούμερο 1 ομάδα που υπογράφει τη διαφημιστική online προβολή όλων των κορυφαίων επιχειρήσεων στην πόλη. Αγαμέμνονος 3, Δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Hello. Hello Media. Hello Success.
1: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
2: Η παρέα σου.
1: Melody 100,5 Δράμα.
3: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούτε δράμα. Δεν τον αλλάζεις. Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Για ακοή χωρίς φυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αν σου αρέσει αυτό που ακούς, είναι γιατί ακούς Radio Melody 100,5. Αρέσει πολύ.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 2. Και συνεχίζουμε δυνατά. Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
0: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 15 έως και τις 24 Ιουνίου.
1: Σημειώστε! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 24 ευρώ και 75 λεπτά.
0: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και χοιρινό μπούτι σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά.
1: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
0: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
0: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
3: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
1: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
1: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
5: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
6: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
7: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. Πέμπτο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
1: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Radio Melody 100,5.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάββας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη

0: Στη Δράμα Φιλίππου 48
1: και στο Δοξάτο απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
0: Ψωμί,
1: πρωινό,
0: καφές,
1: γλυκό,
0: τούρτες,
1: παγωτό,
0: χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
1: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
0: Όλα του ψωμιού τα είδη
1: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
3: Για την προώθηση της επιχείρησής σας έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της Δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
4: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 3. Πάμε παρέα για την επόμενη.
1: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
2: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
3: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
2: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
3: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
3: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
3: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 25210 86 047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 43020.
9: Citroën, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
9: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
10: Α, ευχαριστώ.
11: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
12: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη, 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
13: Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars. Αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός. Προσιτές τιμές. Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστηλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511 810 163. Καβάλα Cars. Το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
14: Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
0: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Radio Melody 100,5 Δράμα.

0: Τα πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούργια τραγούδια.
1: Καινούργια.
0: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομόδραμας. Melody 100,5.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν σου αρέσει αυτό που ακούς, είναι γιατί ακούς Radio Melody 100,5. Αρέσει πολύ.
1: Για ακοή χωρίς φυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: Ζήτησες.
1: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για

0: Όλοι σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello? Hello.

0: 21 0 27 568. Hello. Hello Media. Hello Success.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enforce.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας, και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Pyteris Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Pyteris Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Pyteris. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
5: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος, την Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Αδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε εμάς και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25 21 0 82 481. Κινητό 6945 70 35 61.
6: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
7: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
6: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
7: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. ζεστασία. Με θυστικές γεύσεις.
8: Τα βλέπεις τα έπιπλα?
9: Τα βλέπω.
8: Τι είναι?
9: Όπως το φανταζόμουν. Φιλιάνα.
7: Όλα τα έπιπλα κήπου έως 12 άτοκες δόσεις. Προσφορά σετ τριών τεμαχίων μόνο 89,90.

0: Φιλιάνα. Το μεγαλύτερο δίκτυο επίπλων στρωμάτων και διακόσμηση στην Ελλάδα.
1: Κατάστημα Φιλιάνα Δράμας. Ευξήνου Πόντου 97.
2: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
3: Η παρέα σου.
2: Melody 100,5 Δράμα.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 δράμα.
2: Τα καλύτερα έρχονται.
3: Μείνε συντονισμένος.
2: Ράδιο Melody 100,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 4. Και οι μελωδίες άπειρες.
2: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 15 έως και τις 24 Ιουνίου.
2: Σημειώστε! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 24 ευρώ και 75 λεπτά.
3: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Χοιρινό σκυμάς μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και χοιρινό μπούτι ισπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά.
2: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας... Ο τόπος μας.
4: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τοίχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο 4ο χιλιόμετρο, Δράμας Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Melody 100,5 δράμα.
2: Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

Τα πιο καινούργια τραγούδια. Καινούργια. Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-042-940.
1: Στο Χριστίδη θα κοτώ.
2: Κούπα Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για

0: πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Τα πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούργια τραγούδια.
2: Καινούργια.
1: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομόδρά μας. Melody 100,5.
2: Μόνο επιτυχίες.

τηλέφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: Η δράμα έχει το ραδιόφωνο της. Radio Melody 100,5. Σταθμός στα FM.
1: Για ακοή χωρίς φυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: Τα καλύτερα έρχονται.
1: Μείνε συντονισμένος.
0: Radio Melody 100,5.
2: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 5. Μια καλή ώρα για Melody στιγμές.
3: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
4: Μαρμαρά Θερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
5: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
4: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Θερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25910-24942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25220-22559.
5: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
6: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 25 21 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
7: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
8: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
7: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
8: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

0: Τα πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούρια τραγούδια.
1: Καινούρια.
0: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5.
1: Μόνο επιτυχίες.

Αν αυτό που άκουσες σου άρεσε, αυτό που θα ακούσεις θα το λατρέψεις. Radio Melody 100,5. 100,5.

0: αναπνώ.
1: Melody 100,5. Νούμερο 1 με τις επιτυχίες. Ακούστε.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 15 έως και τις 24 Ιουνίου.
2: Σημειώστε! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 24 ευρώ και 75 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και χοιρινό μπούτι ισπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά.
2: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας... Ο τόπος μας.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν.

0: στα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστιλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-810-163. Καβάλα Cars. Το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
2: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521042738. Εμπιστευτείτε μας.
3: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 δράμα.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 6. Ώρα να ανεβάσεις την ένταση.
1: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello?
2: Hello.
1: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
2: Hello.
1: Ξέρεις πόσα views έχει 7 χρόνια μετά το Hello? Πάνω από 3 δις. Συμπέρασμα, ένα Hello αρκεί. Hello Media, Hello Success. Δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων και social media, Facebook και Google Ads. Διαφημίσου τώρα, ολοκληρωμένα και με τις υψηλότερες προδιαγραφές στο διαδίκτυο. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε τη νούμερο 1 ομάδα που υπογράφει τη διαφημιστική online προβολή όλων των κορυφαίων επιχειρήσεων στην πόλη. Αγαμέμνονος 3, Δράμα. Τηλέφωνο 2521027568.
2: Hello.
1: Hello Media. Hello Success.
3: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
4: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
5: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
4: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
5: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
4: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
5: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
4: Ταβέρνα Κρύα Νερά στο κεφαλάρι Δράμας,
5: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
9: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. 3 καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
8: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
9: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
8: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
9: Ψωμί,
8: πρωινό,
9: καφές,
8: γλυκό,
9: τούρτες,
8: παγωτό.
9: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
8: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
9: Όλα του ψωμιού τα είδη
8: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
10: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
0: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Τα πιο αγαπημένα.
11: Αγαπημένα.
0: Τα πιο καινούρια τραγούδια.
11: Καινούρια.
0: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό Δράμας. Melody 100,5.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

0: Δυνάμωσε το κι άλλο. Ακούς Radio Melody 100,5. Δράμα.
1: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 15 έως και τις 24 Ιουνίου.
1: Σημειώστε! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 24 ευρώ και 75 λεπτά.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και χοιρινό μπούτι σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά.
1: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
4: Εξαφανίστε το χειμώνα από τα χαλιά σας. Clean Carpet Πριγυλής. Ποιοτικές υπηρεσίες οικολογικού καθαρισμού χαλιών. Από τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας με προηγμένο εξοπλισμό αναλαμβάνουμε πλύσιμο, ποιοτικό έλεγχο, φύλαξη και παραλαβή παράδοση κατοίκων στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Για χαλιά πραγματικά καθαρά, επιδιορθώσεις χαλιών, καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων με πιστοποιημένα ασφαλή προϊόντα. Clean Carpet Πυργυλής. Νέα εποχή στην καθαριότητα. Με έκπτωση 10% σε αμαία, πολύτεκνες και μονογονοϊκές οικογένειες. Καλύφητος Δράμας. Τηλέφωνο 2521-098-396. Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης.

0: ποτέ μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακόμα προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
1: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Για ακοή χωρίς φυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 7. Ώρα για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελεοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511 51 2000.
3: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο, γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
4: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
3: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 2591-0-24-942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Διπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 2522-0-22559.
4: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
5: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25210-81000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
2: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 2521-031-001. Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
6: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
2: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακτέου, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
6: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
2: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
7: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
8: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
8: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
7: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
8: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
9: Το τοπίο καταπράσινο, ιδηλιακό. Το τραπέζι πλημμυρισμένο με γεύσεις. Ένα υπέροχο φιλικό περιβάλλον, φυσικά με την υπογραφή του εστιατορίου Ποταμός στο κεφαλάρι της Δράμας. Φρέσκο ψάρι, ντόπια κρεατικά, αγνά υλικά και ο ποταμός γίνεται κομμάτι της ζωής σας. Ελάτε από νωρίς για ούζο και συνεχίστε με ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εστιατόριο Ποταμός, στο γραφικό κεφαλάρι της Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-86300 και 6941-522-527. Εστιατόριο Ποταμός. Και η απόλαυση δεν τελειώνει ποτέ.
10: Melody 100,5 Δράμα.
11: Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello?
8: Hello.
7: Ένα εκατομμύριο views σε μία ώρα.
8: Hello.
7: Ξέρεις πόσα views έχει 7 χρόνια μετά το Hello? Πάνω από 3 δις. Συμπέρασμα, ένα Hello αρκεί. Hello Media, Hello Success. Δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων και social media. Facebook και Google Ads. Διαφημίσου τώρα, ολοκληρωμένα και με τις υψηλότερες προδιαγραφές στο διαδίκτυο. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε τη νούμερο 1 ομάδα που υπογράφει τη διαφημιστική online προβολή όλων των κορυφαίων επιχειρήσεων στην πόλη. Αγαμέμνονος 3, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-27568.
8: Hello.
7: Hello Media. Hello Success.
1: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
9: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και

0: Καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών. Έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
1: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 δράμα.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Radio Melody 100,5 Δράμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 8 και οι μουσικές αμέτρητες.
1: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 15 έως και τις 24 Ιουνίου.
1: Σημειώστε! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φαλασάρνη 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 24 ευρώ και 75 λεπτά.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Χοιρινό σκυμάς μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και χοιρινό μπούτι σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά.
1: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακόμα προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
4: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
5: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
4: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
5: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
4: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
5: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
4: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
5: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 25210-86-047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
6: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-42-738. Εμπιστευτείτε μας.
0: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Τα πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούργια τραγούδια.
1: Καινούργια.
0: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομόδραμας. Melody 100,5.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
1: But first, coffee.
0: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης, καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την Εκκλησία, με θυστικές γεύσεις.
0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 Δράμα.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Η παρέα σου. Melody 100,5 Δράμα.
1: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: αλλάζεις, δε θα μου γκρινιάζεις όταν με συναντάς.
1: Τα καλύτερα έρχονται.
2: Μείνε συντονισμένος.
1: Radio Melody 100,5.
3: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 9. Και την βλέπεις μουσικά.
4: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
5: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Radio Melody 100,5 Δράμα.

Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.
1: Είμαστε χαράματα.

0: 5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.
1: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπορά.

Αν αυτό που άκουσες σου άρεσε, αυτό που θα ακούσεις θα το λατρέψεις. Radio Melody 100,5. 100,5.

0: 5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 10. Και ακούς Melody σταθερά.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετητής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
4: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello?
5: Hello.
4: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
5: Hello.
4: Ξέρεις πόσα views έχει 7 χρόνια μετά το Hello? Πάνω από 3 δις. Συμπέρασμα, ένα Hello αρκεί. Hello Media, Hello Success. Δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων και social media. Facebook και Google Ads. Διαφημίσου τώρα, ολοκληρωμένα και με τις υψηλότερες προδιαγραφές στο διαδίκτυο. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε τη νούμερο 1 ομάδα που υπογράφει τη διαφημιστική online προβολή όλων των κορυφαίων επιχειρήσεων στην πόλη. Αγαμέμνονος 3, Δράμα. Τηλέφωνο 2521027568.
5: Hello.
4: Hello Media. Hello Success.
0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5.

Melody 100,5 Δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Για ακοή χωρίς φυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάτης.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 Δράμα.
2: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
3: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
2: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
3: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
3: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι Δράμας,
3: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
0: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
4: Θέλω να σε δω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς. Πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει. Όταν είσαι μακριά, ό,τι κι αν σου συμβεί, εγώ θα είμαι εκεί να σε νοιάζομαι. Μη μου πάθεις κακό, δεν θα αντέξω

0: Τα καλύτερα έρχονται.
1: Μείνε συντονισμένος.
0: Radio Melody 100,5.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αν αυτό που άκουσες σου άρεσε, αυτό που θα ακούσεις θα το λατρέψεις. Radio Melody 100,5.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 11 και ο σταθμός σου ένας. Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.

Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Radio Melody 100,5 Δράμα. Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό Δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.

Τα πιο καινούργια τραγούδια. Καινούργια. Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 12. Άσε το επόμενο να παίξει δυνατά.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπηρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατήσχηση των μεγάλων ιδανικών.

Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα. Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: δυνάμωσε το κι άλλο. Ακούς Radio Melody 100,5. Δράμα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι μία. Μία και η παρέα. Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5. Δράμα.

Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.
2: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 2 και συνεχίζουμε δυνατά.
0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

0: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμπαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό! Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Έχουμε μια μαγική δύναμη. Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.